Η σένα μα βεξέρας. Τάξη Τσεντράλη, Κλάνκεφουτ, Αύστρια. Να σγερανείς πόντα να σε εμισία, Ιούστιν Βιέταρ. 0463-511-511. Ήρε τάξη Τσεντράλη, Κλάνκεφουτ, Αύστραϊ. 046-3-151-151. Τάξη πως διαλάσσε, 7-9-7. Позовите 0463-511-511. Želimo srećnu vožnju.